0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα

0: θέμα τιμής, θέμα τιμής. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.
2: Are you ready, Boots? Start walking.
3: Μικρές ώρες. Μέγα.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως θα

Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 7. Ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης ανήμερα του 15 Αυγούστου. Η Τουρκία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που εισέρχονται σε διεθνή ύδατα. Υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Παράλληλα, τονίζει πως τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ίδια στιγμή προειδοποιεί ότι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Διαμηνύει πως τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Το Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενεργεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, τη διαφύλαξη των ελευθεριών της ανοιχτής θάλασσας, όπως προβλέπονται από το δίκαιο της θάλασσας, καθώς και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα βελτιωμένη είναι η εικόνα στο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Υπάρχουν μόνο μικρές διάσπαρτες εστίες για την κατάσβεση των οποίων έχουν αναπτυχθεί επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Την ίδια στιγμή, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι και η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νησί στην περιοχή Σελήνια. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο 2 ανθρώπων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε σε σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Άλλοι 9 άνθρωποι διακομίστηκαν με εγκάβματα στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Περίπου 600 άτομα απομακρύνθηκαν από την περιοχή διαθαλάσσης. Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια. Ταχύτατα εξαπλώνεται η τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά, η οποία μένεται εκτός ελέγχου από την Παρασκευή στο ορεινό φυσικό πάρκο στην Φαν του Δυτικού Βελγίου και κατευθύνεται προς τη Γερμανία. Οι ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλουν τιτάνιες προσπάθειες για να δαμάσουν την πύρινη λέλαπα, η οποία έχει ήδη αποτεφρώσει έκταση 30.000 στρεμμάτων. Η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία του Βελγίου βρίσκεται ήδη σε απόσταση αναπνοής από τα σύνορα με τη Γερμανία. Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 1,5 χιλιόμετρο από τα γερμανικά σύνορα και 1,8 χιλιόμετρων από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή. Η εξέλιξη οδήγησε τις αρχές της γερμανικής πόλης Μόνσαου στα σύνορα με το Βέλγιο να δώσουν εντολή ώστε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι συγκεκριμένης συνοικίας. Σημαντική μετατόπιση στο στρατιωτικό δόγμα του Ιράν από μια κυρίως αμυντική στάση σε μια περισσότερο επιθετική προσέγγιση προαναγγέλουν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης. Ανώτατος στρατιωτικός στέλεχος της οργάνωσης προειδοποιεί τους αντιπάλους του Ιράν ότι δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη την αμυντική στάση της Τεχεράνης, διαμηνύοντας παράλληλα πως ο εχθρός δεν μπορεί να επιτύχει τον ευνηδιασμό. Σημειώνει μάλιστα ότι ο εχθρός είναι αυτός που καλείται να προβλέψει στρατηγικές εκπλήξεις. Υπογραμμίζει την ίδια στιγμή ότι οποιαδήποτε ενέργεια των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση απειλής θα μπορεί πλέον να λαμβάνει επιθετική μορφή. ξεκαθαρίζει ότι η άμυνα του Ιράν δεν θα περιορίζεται πλέον στην αντίδραση μετά την εκδήλωση επιθετικών ενεργειών, αλλά θα περιλαμβάνει ενέργειες για την προληπτική εξουδετερώση των απειλών. Ως αποτέλεσμα των πρόσφατων επιθέσεων σε δεξαμενόπλια, επιβραδύνεται δραματικά η θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του ορμού, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Η αρνητική εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχουν διακοπεί, εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια μιας από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Μόλις 5 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα στενά του ορμού στο Σάββατο, ενώ χθες Κυριακή δεν καταγράφηκε καμία διέλευση. Η εικόνα παρουσιάζει έντονη διαφοροποίηση συγκριτικά με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όταν συνολικά 31 πλοία είχαν διασχίσει το στρατηγική σημασία στενό. Η Χαμάς ζήτησε από το Συμβούλιο Ειρήνης να υποχρεώσει το Ισραήλ να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη λωρίδα της Γάζας. Αυτό ανακοίνωσε το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό Κίνημα λίγες ώρες αφού του ηγετικά στελέχη του συναντήθηκαν στην Αίγυπτο με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρεντ Κούσνερ. Η Χαμάς καλεί τους διεθνείς μεσολαβητές και το Συμβούλιο Ειρήνης να αναλάβουν τις ευθύνες τους, αναγκάζοντας το Τελ Αβίβ να εγκρίνει τον οδικό χάρτη για τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ και να προχωρήσει στην εφαρμογή του στην βάση χρονοδιαγραμμάτων. Νέο σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμού στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Φλόρες της Ινδονησίας. Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα, γεγονός το οποίο αναστάτωσε εκ νέου τους κατοίκους της περιοχής. Η νέα σεισμική δόνηση σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το Φλόρες, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και εκτεταμένες καταστροφές.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 3 θες το απόγευμα νότια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου παρά την έξοδο Πισουρίου, επιτόπου παρέμειναν πυροσβεστικές δυνάμεις για αντιμετώπιση τυχών αναζωπηρώσεων. Λίγο αργότερα δόθηκε στην κυκλοφορία και ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού Πάφου που είχε κλείσει προσωρινά λόγω πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά κατέκαψε 4 εκτάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση δέντρα και σωρούς από σκύβαλα και άχρηστα υλικά. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο μεταξύ, προβληματισμό για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της επαρχίας Πάφου εξέφρασε ο διευθυντής του τμήματος Δασών Σάββας Ιεζεκίλ με αφορμή και τις πρόσφατες πυρκαγιές που ξέσπασαν και στη Λισό αλλά και στο Πισούρι, λέγοντας ότι κάτι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή και πως το φαινόμενο πρέπει να διερευνηθεί σοβαρά. Ο κύριος Ιεζεκιήλ ανέφερε ότι στη Λισό καταγράφηκαν 2 εστίες σε απόσταση περίπου 500 μέτρων μεταξύ τους, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι επρόκειτο για σκόπιμες πυρκαγιές. Συνέδεσε τα νέα περιστατικά με σειρά πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια από την Δρούσα μέχρι το Προδρόμι, καθώς και στο Σκούλι. Έκανε λόγο για φαινόμενα που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο γεωγραφικό τρίγωνο και τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθούν. Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων που διενεργήθηκαν χθες βράδυ ανά τον Παγκυπρίο ήταν η σύλληψη 14 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, επίθεση εναντίον αστυνομικού, μαχαιροφορία και τροχαία αδικήματα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 490 οχήματα και ελέγχθηκαν 657 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 46 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 212 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχείας, ενώ προέκυψαν και 23 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχείας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 91 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 12 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 309 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 36 καταγγελίες, καθώς και 3 προκαταρτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με 3 θετικά αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Αλλαγή στη σύνθεση της Δημοτικής Ομάδας του Δυσσή στον Δήμο της Πάφου μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Δημοτικού Συμβούλου Κώστα Ζαμπιρίνη. Την θέση του αναλαμβάνει η πρώτη επιλαχούσα του κόμματος στον Δήμο Πάφου κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, Χριστιανά Τσακαριά. Σε γραπτή δήλωση, η κυρία Τσακαριά ανεφέρει ότι αναλαμβάνει την θέση της Δημοτικής Συμβούλου με διάθεση για δουλειά και κυρίως με πρόθεση να είναι παρούσα, να ακούει και να διεκδικεί όσα αξίζει ο Δήμος και οι δημότες. Η πορεία από εδώ και πέρα, τονίζει, θα είναι πορεία ευθύνης, συνεργασίας και προσφοράς. Με συνέπεια, ειλικρίνεια και πολλή δουλειά θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης σας. Παρά τις προσπάθειες του Δήμου να καθαρίσει και να ευπρεπίσει το ψαροχώρι, η κατάσταση επανέρχεται στα ίδια, καταγγέλει ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, πριν περίπου 2 μήνες έγινε καθαρισμός της περιοχής. Πριν από περίπου 1 εβδομάδα πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος και όμως η κατάσταση επανέρχεται ξανά και ξανά. Άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται μέσα στο πάρκο, να χρησιμοποιούν δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους για τις καθημερινές τους ανάγκες, ενώ σκουπίδια, καταστασία και εγκατάλειψη κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους. Το πρόβλημα δεν λύνεται με έναν καθαρισμό κάθε τόσο. Χρειάζεται μόνιμη και ουσιαστική αντιμετώπιση, τονίζει και ζητά την παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών. Με προσωπικό ασφαλείας, οι υπηρεσίες του Δήμου Πάφου μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, τα γραφεία της Δημοτικής Υπηρεσίας, Τμήμα Διοίκησης, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, αλλά θα είναι κλειστά για το κοινό. Τα συνεργεία του Δήμου, που είναι επιφορτισμένα με την αποκομιδή των σκυβάλων, τον οδοκαθαρισμό, την συντήρηση του πρασίνου, τη λειτουργία των οργανωμένων παραλίων και την αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα υδροδότησης της πόλης, θα εργάζονται με μειωμένο προσωπικό. Η αποκομιδή των σκυβάλων θα διεξαχθεί σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημοτών, που βρίσκεται στο χώρο στάθμευσης του σταδίου Στέλιος Κυριακίδης, θα παραμείνει και αυτό κλειστό. Η τροχονομική υπηρεσία θα συνεχίσει να εργάζεται ασκώντας έλεγχο της στάθμευσης οχημάτων και τα άλλα καθήκοντά της. Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Βαγούρας Παλικαρίδης δεν θα λειτουργήσει μέχρι και τις 23 Αυγούστου. Κλειστός και ο ΕΟΑ Πάφου εν ώψη 15 Αυγουστού. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου ενημερώνει το κοινό ότι εν ώψη των εορτών του 15 Αυγούστου τα κεντρικά γραφεία και τα κέντρα εξυπηρέτησης θα παραμείνουν κλειστά μέχρι αύριο Τρίτη 18 Αυγούστου. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Έλληνα Ειρήνη, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Δανάης 31Β έναντι του Ολυμπίκ Λακούν Ριζόρτ πρώην Αμαθού στην Κάτω Πάφο, και Γαβριήλ Παναγιώτης, που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό, αλλά και σε περιοχές στα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά μέχρι το απόγευμα μέτρη 4 μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυρή και τοπικά ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά. Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: Blue Polythress Radio Show, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα και αγαπημένες παρέα είναι και πάλι εδώ για να ξεκινήσουμε δυναμικά αυτή την εβδομάδα.
1: Έτσι, θα βάλουμε στόχους εβδομάδα.
0: Θα έλεγε.
1: Εννοείται.
0: Θα πεις και το όνομά σου.
1: Τι να πω.
0: Το όνομά σου.
1: Είμαι η Μέλανη Μιλένοβα.
0: Μπράβο. Δίπλα στη Μέλανη Μιλένοβα κάθεται ο Στάθης Μπόγδανος και δίπλα πάλι στη Μέλανη Μιλένοβα κάθεται ο Τόλης Αγγελακόπουλος και απέναντι από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Όλοι οι Μέλανη Μιλένοβα είμαστε γύρω σου. Πώς νιώθεις? Σαν το τέμε Ινδιάνους γύρω σου.
0: Ο Θανάσης στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφουμε.
2: Μη φύγει κανείς.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Θέλω να ηρεμήσεις το όλη μου, φίλε μου, αγαπημένε μου.
1: Πες.
0: Δεν θα μου μιλάς έτσι όμως. Δεν θα μου μιλάς έτσι.
1: Τελείωνε.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, βρείτε μας και στείλτε μας τα μηνύματά σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ στην παρέα μου.

0: θέλω να πω για μυρμήγκια.
1: Θες να πεις θέλω, για μυρμήγκια.
0: Ναι, γιατί
1: για τον κύκλο θαλάτου μας είπε η Μελανή.
0: Όχι.
1: Που μου έχει καρφωθεί στην ψυχή και όπου έχει μυρμήγκια κοιτάζω μην τυχόν και έχουν κάνει κύκλο και πεθάνουν τα καημένα.
2: Και ποιος θα τα σώσει.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας πω τα μυρμήγκια λοιπόν λέει είναι από τα πιο.
1: Είναι μυρμήγκια ή μυρμήγκια.
0: Μυρμήγκια είναι Στάθη.
1: Γιατί είπες με.
0: Μυρμήγκια είπα. Βγάλε τα καρότα από τα αυτιά. Λοιπόν, τα μυρμήγκια.
1: Δηλαδή είναι ο Τζίτζικας και ο Μύρμιγκας. Δεν είναι ο Τζίτζικας και ο Μέρμιγκας.
0: Εσύ φταίς. Εσύ φταίς που τον έβαλες να υπογράψει το συμβόλαιο. Εσύ φταίς.
1: Η Μέλανη το έπιασε όμως.
0: Δεν πήρες τις στάσεις πριν τον βάλεις να υπογράψει. Θα σου έλεγα εγώ που θα ήταν τώρα.
1: Τώρα υπέγραψα, πάει.
2: Καλά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Για να πω ότι τα μυρμήγκια λοιπόν, εκτός ότι έχουν το ίδιο μέγεθος εγκεφάλου με το Στάθη,
1: πανέξυπνο είδος,
0: είναι πιο ανθεκτικά πλάσματα, λέει, που δεν κοιμούνται ποτέ και δεν έχουν πνεύμονες. Και το πιο σημαντικό είναι ότι για κάθε άνθρωπο, ναι, για κάθε άνθρωπο.
1: Να σου πω, γιατί τα προσπερνάμε όλα έτσι.
0: 1 εκατομμύριο μυρμήγκια.
2: Για κάθε άνθρωπο.
0: Για κάθε άνθρωπο πάνω στη γη,
2: ναι,
0: υπάρχει αντίστοιχη αναλογία 1 εκατομμυρίου μυρμηγκιών.
2: Πω, οπότε δηλαδή,
0: αν αυτή τη στιγμή πάνω στο πλανήτη είμαστε 5 δις, ξέρω εγώ κάπου τόσο. Α, μπορεί και. Ναι, 5 δις περίπου.
1: Αυτά τα νούμερα αρχίζει και τα χάνει ο εγκέφαλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα δηλαδή που σημαίνει.
1: Δεν είναι να κάνω 5 δις επί.
0: Επί 1 εκατομμύριο.
2: Επί 1 εκατομμύριο.
1: Επί...
2: Πάρα πολλά.
1: Ένα.
2: Oh,
1: 1 εκατομμύριο είπε σε κάθε άνθρωπο.
0: Ναι. Που σημαίνει στο 5 δις πας και κολλάς άλλα 6 μηδενικά.
2: Τώρα ξέρεις πώς νιώθω.
0: Δεις 3-5 τετράκις εκατομμύρια.
2: Τώρα νιώθω σαν την εικόνα που έχεις στο σύμπαν και σκέφτεσαι α, η γη, οι πλανήτες γύρω από τη γη και μετά σκέφτεσαι το σύμπαν. Έτσι νιώθω με τα μυρμήγκια. Καταλάβατε.
0: Έχεις λαλήσει.
2: Όχι.
0: Πού κολλάνε τα μυρμήγκια.
1: Είδες γιατί να μην έχει μελάνει τον εγκέφαλο του μυρμήγκιου και έχεις βάλει εμένα.
2: Είναι χαοτικό. Κατάλαβες. Είναι χαοτικό. Όπως σκέφτεσαι το σύμπαν που είναι χαοτικό,
0: ναι,
2: και δεν μπορείς να σκεφτείς, να αντιληφθεί το μυαλό σου πώς πλανήτες υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Το ίδιο είναι και με τα μυρμήγκια, είναι χαοτικά.
0: Καλά, εντάξει, ό,τι να είναι.
1: Μέλανη, οπότε για σένα τα μυρμήγκια είναι αστέρια.
2: Όχι, απλά είναι χαοτική όλη αυτή η εικόνα στο μυαλό μου. Κατάλαβες.
0: Κοιτάει, το έκανα εικόνα. Κοιτάζει τον ουρανό και λέει, α, η μεγάλη Άρκτος, η μικρή Άρκτος, α, και το φεγγάρι. Α, και πιο δίπλο, Τζίζικας και ο Μέρμικας.
1: Να προσέχω τα αστέρια, μην κάνουν κύκλους και πεθάνουν μόνα τους γύρω-γύρω.
2: Κύκλο θανάτου.
1: Πέφτει αστέρι, πέφτει μυρμήγκι, κάνει ευχή η Μέλανη. Πηδά από τον μπαλκόνι της. Ουί, ο Τζίμις πήδηξε.
2: Είναι καμένη νομίζω αυτή η συζήτηση.
1: Είναι καμένη μόνο. Εσύ ξεκίνησε.
0: Το ξεκίνησε. Εγώ απλά έδωσα μια χρήσιμη πληροφορία. Χρήσιμη άχρηση. Εντάξει, δεν είναι ότι χρησιμεύει σε κάτι.
2: Αλλά σου έδωσα μια πληροφορία. Δεν ξέρει αυτά. Ποτέ δεν ξέρει.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ξεκινάω γιατί θα σας πω τους στόχους τους δικούς μου αυτής της εβδομάδας.
1: Δεν νομίζω ότι μας αφορά και δεν νομίζω να σε ρωτήσαμε κιόλας.
0: Όχι, θα πούμε όλοι για να δώσουμε κίνητρο και σε όσους μας ακούν να βάλουμε στόχους. Λοιπόν, εγώ αυτή την εβδομάδα έχω βάλει τρεις στόχους. Πρώτον, και ο πιο σημαντικός.
2: Υλοποιήσιμη ή όχι.
0: Ναι. Είναι όταν πέφτω για ύπνο. Να μην κρατάω το κινητό στα χέρια και να μην καίγομαι στο TikTok. Γιατί, παιδιά, το κάνω πάρα πολύ έντονα, ειδικά τους. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, με το που ξαπλώσω, τρώω σίγουρα μια μισή ώρα.
3: Έχεις να μην βλέπω τι έχει το πριν κοιμηθώ.
2: Παιδάκι μου, γιατί την έχουμε αυτήν εδώ.
0: Λοιπόν, σταμάτα.
3: Τρομάζω. Τι θα πείτε,
2: να σου πω κάτι. Γι' αυτό λέει βάλτε στόχους. Δηλαδή, άμα κρίνεις από το τι κάνεις στην καθημερινότητά της η Μέλανη.
3: Βάλτε στόχους.
0: Το δεύτερος μου στόχος για αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται είναι να φάω κρέας μόνο δύο φορές μέσα στην εβδομάδα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα κάθε μέρα έτρωγα μπιφτέκια και κοτόπουλα. Και γενικά και μετά το Πάσχα πολύ κρέας και θέλω λίγο να κάνω αποτοξίνωση. Οπότε έχω σκεφτεί ότι αυτή την εβδομάδα θα αφήσω μόνο δύο μέρες. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα ποιες είναι αυτές. Όπου θα φάω κρέας και τις υπόλοιπες θα φάω φασολάκια, σαλάτες, τέτοια πράγματα.
2: Δεύτερο στόχος αηδία για την Ελλάδα.
0: Δηλαδή.
2: Πάμε σε μουσική και μαζί μετά την τρίτη αηδία σου.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και ο τρίτος μου στόχος.
1: Πρέπει να κάνουμε ένα recap για τους ακροατές μας που το χάσανε. Παιδιά, η Μέλανη Μιλένοβα έχει βάλει τρεις στόχους για την εβδομάδα. Ο πρώτος είναι να μην παίζει με το TikTok όταν πέφτει για ύπνο. Ο δεύτερος είναι να φάει μόνο δύο μέρες κρέας από τις 7 της εβδομάδας και να τρώει φασόλια και ρεβίθια. Και ο τρίτος, αυτές είναι δύο ιδίες που είπε. Ο τρίτος στόχος, για πάμε, Μέλανη.
0: Λοιπόν, ο τρίτος στόχος είναι κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ να κάνω stretching.
2: Γιατί την έχουμε στην εκπομπή?
0: Για να χαλαρώνω.
2: Εμάς γιατί μας τσιτώνεις?
1: Σε έχουμε στην εκπομπή για να χαλαρώνεις.
2: Κάνω stretching. Εγώ θα πεθάνω έτσι κάνω stretching.
0: Κάνω stretching
2: για να χαλαρώσω.
0: Ναι, για να χαλαρώσω και να κοιμηθώ έτσι πιο ήρεμα. Αυτά είναι τρεις στόχοι.
1: Εγώ οριακά δεν χδίνομαι όταν μπαίνω σπίτι για να κοιμηθώ. Έχει τύχει
2: να
1: μην φτάσω στο κρεβάτι.
2: Έχει τύχει να κοιμηθώ σαν σκαλιά.
1: Κάνω stretching, λέει. Κοιμήθηκα ο μισός επάνω στο κρεβάτι και η υπόλοιπη ήμουν από κάτω.
0: Και αυτό είναι μορφή stretching, αγαπημένο.
1: Δεν το ξέρω, γι' αυτό το έκανα.
2: Παναγία μου.

κουράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μένα.

0: Ακόμα μην μπουρμπουλίδε και εσύ. Κύριε, επιστρέψαμε μετά τι αειδίε τη Μέλλανη Μηδένοβα.
1: Πε μα εσύ τώρα του τρει στόχου τη εβδομάδα.
0: Έλα να σκεφτώ. Τρει στόχου που θα υλοποιήσω αυτή την εβδομάδα.
2: Ναι. Doable.
0: Ναι, doable.
2: Ναι.
0: Να μπορώ δηλαδή να του κάνω. Λοιπόν.
2: Πρώτον, να βελτιώσω τα αγγλικά μου.
0: Σε μια εβδομάδα δεν γίνεται. Λοιπόν, στόχος ένα.
1: Ναι.
0: Να.
1: Αυτό
0: σίγουρο πρώτος γίνεται. Δεύτερο στόχος που μπορώ να τον υλοποιήσω μέσα αυτήν την εβδομάδα είναι να μην χάσω τον πρώτο.
2: Θυμίζει λίγο Μιγιάγκη που έλεγε που είχε δυο πανιά και έλεγε κανόνας νούμερο ένα, ξέρω εγώ.
0: Μην ξεχνάς τον δύο.
1: Και ο τρίτος είναι
2: δύο, μάθε καλά τον πρώτο.
0: Κάτι τέτοιο. Και να σου πω κάτι, Μέλλα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο στόχο. Ωραία, έχω ένα στόχο.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ κακό ρε συστάδιο.
0: Έχω ένα στόχο τώρα που το είπες, θα προσπαθήσω βασικά πολύ σκληρά να μην έρθω στην εκπομπή αυτή την εβδομάδα. Μπάς και αποτοξινωθώ από τη χαζομάρα σου. Ναι, πρέπει μία στο τόσο, πρέπει να μην σε βλέπω, ώστε να ηρεμώ και να πηγαίνω τα τσάκρα μου πάλι σωστή τους θέση. Στα άκρα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σου πω, Μέλανη, ότι δεν βάζω στόχους εβδομάδας, αλλά έχω βάλει στόχους να αλλάξω εντελώς. Εδώ το έχω ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, να αλλάξω γενικότερα την καθημερινότητά μου.
1: Δηλαδή.
2: Να ξεκινάει Τετάρτη, μετά να είναι Δευτέρα, μετά Πέμπτη.
0: Δηλαδή, να ξυπνάω στις 5.30.
2: Απόγευμα, τι κάνεις?
0: Όχι, να ξυπνάω 5.30 το πρωί.
1: Γιατί?
2: Δεν βγαίνει το 5.30 πρωί.
0: Πρώτον, γιατί λένε ότι αν θες να είσαι καλύτερος στους ανταγωνιστές σου, θα πρέπει να ξυπνάς πριν από αυτούς.
1: Και πού ξέρεις ότι κανένας ανταγωνιστής σου δεν ξυπνά στις 5, στις 4.30?
2: Οι ανταγωνιστές σου ξυπνάνε στις 11.
0: Όχι, εντάξει, ξυπνάνε στις 8, πιθανό ή 7.
1: Αλλά εσύ από τις 5.30.
0: Ξυπνάω 5.30. Θα βγω να, κάνω, να πάω περπατώντας να πάρω καφέ.
2: Να σου πει, τα πιστεύεις ότι θα τα κάνεις αυτά ή απλά είναι στόχοι?
0: Τα κάνω, τα κάνω έτσι κι αλλιώς. Έχω ξεκινήσει και τα κάνω.
1: Λοιπόν, στις 5.30 ώρα.
0: Ναι, βάζω 5.30 ώρα.
1: 5.30 ώρα ξυπνάς και πας για καφέ. Με τα πόδια.
0: Είναι ανοιχτό το μαγαζί που παίρνω καφέ.
1: Εγώ αν το έλεγα αυτό, Στάθη, θα με έκραζε. Στον Τόλι δεν λες τίποτα.
2: Πουλάει και πατσά το μαγαζί που παίρνει καφέ.
3: Περίμενε, γιατί θα γυρίσει.
2: Σιγά μη γυρίσει, θα κοιμηθεί σε κανένα παγκάκι.
0: Όχι, όχι. Και αφού λοιπόν γυρίσω από το καφέ, δηλαδή θα έρθω σπίτι.
2: Έχει πάει και
0: 6 ώρα. 6 κάτι, ξέρω εγώ, έτσι.
2: Α, δεν θα τον πιει, θα τον πάρει σπίτι.
0: Ρε, θα τον πάρω σπίτι, ρε. Σου λέω, ναι, τίποτα. Το παίρνω και φεύγω. Απλά για να περπατήσω, δηλαδή, κατάλαβε. Θα γυρίσω σπίτι. Θα κάτσω να δω λίγο κάποιο, να διαβάσω κανένα οικονομικό νέο, έτσι γενικότερα, γιατί δεν είναι ανοιχτό το γραφείο εκείνη την ώρα για να φύγω. Και θα φύγω κατά 7 η ώρα. Λοιπόν, 7.30 ώρα λοιπόν που θα φτάσω στο γραφείο, θα ανοίξω, θα διαβάσω ένα βιβλίο που έχει σχέση με επιχειρήσεις, το οποίο είναι πάντα στα αγγλικά για να βελτιώσω τα αγγλικά μου, και θα μου πάρει περίπου μισή με μία ώρα. Και μετά θα κάτσω να κάνω ασκήσεις αγγλικών για να βελτιώσω και άλλο τα αγγλικά μου. Και
2: κατά τις 5.30 που θα πας στο ίδιο το περπάτημα, πάρε με τηλέφωνο, θα πίνω υποβρύχια σε ένα μαγαζί εκεί δίπλα.
1: Για να λέτε τι θα κάνετε την επόμενη μέρα στα αγγλικά.
2: Και εκεί που θα διαβάζετε financial news, πάρε με τηλέφωνο, θα τρώω βρώμικο στη Μαβίλη.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω που μπορείτε να μας βρείτε.
1: Τώρα, συγγνώμη, Μιλένοβα, άκουσες τι είπε τόλης και τι είπες εσύ για στόχους, ε. Καταλαβαίνεις πόσο ρηχή είσαι, είσαι εξώφυλλο βιβλίου, δεν είσαι απλά ρηχή.
0: Ναι, περίμενε, εγώ έβαλα στόχους και αυτή την εβδομάδα, ωραία. Τρεις στόχοι.
2: Και εμένα, αυτή.
0: Ο Τόλης έχει βάλει στόχους γενικότερα, οπότε ναι, γι' αυτό είναι πιο βασική. Αν σου πω και εγώ τους βασικούς μου στόχους γενικά για το επόμενο εξάμηνο.
1: Αύριο.
0: Ναι, δεν θα είναι το
1: Μην τζατίζεσαι.
0: Πες στα social και μην
1: μπει στο TikTok για να μείνεις μακριά από το TikTok. Πάμε σε μουσική και θα σας πούμε τα social μαζί με την αποχώρησή μας.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθερς έφτασε στο τέλος. Αλλά πριν να σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Ποια είναι το
1: Μπουρμπουλίθερς Radio Show και στο Instagram και να μας στείλετε τα
2: μηνύματα. Εγώ να βάλεις σαν στόχο να μάθεις τις σελίδες μας στα social αυτή τη βδομάδα. Ήταν ο Τόλης Αγγελακόπουλος, η Μέλλαν Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος και Θανάσης στη ρύθμιση του ήχου. Σας αποχαιρετούμε με ένα και μόνο. Bye.

0: παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Συνάντηση διαπραγματευτών θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα για προετοιμασία της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρκουρμαν στις 26 Αυγούστου, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσέλθει με επικοδομητική στάση ώστε να επέλθει θετική κατάληξη όσον αφορά τα σημεία διέλευσης. Επανέλαβε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η εισήγηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για ταυτόχρονη διάνοιξη των σημείων διέλευσης σε Αθιένου και μια μιλιά. Σε ό,τι αφορά την καταγραφή των συγκλήσεων από τα Ηνωμένα Έθνη, είπε πως έχει ήδη αρχίσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Ερωτηθεί σχετικά, είπε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για κάθοδο της Μαρία Άγχελα Ολκίν στην Κύπρο. Ο κ. Λετιμπιώτης σημείωσε ακόμη ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα. Σημείωσε ωστόσο ότι η συνάντηση δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Σχετικά με αναφορές για ενδεχόμενη είσοδο της Αιγύπτου στη Συμφωνία της Μέκκας, είπε πως η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη, σημειώνοντας πως τέτοιες συμφωνίες δεν θα πρέπει να προσεγγίζονται με απλουστευμένο τρόπο. Υπέδειξε ταυτόχρονα πως η διμερής συνεργασία Κύπρου-Αιγύπτου διανύει την καλύτερη της περίοδο. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης ανήμερα του 15 Αυγούστου. Η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εντείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που εισέρχονται σε διεθνή ύδατα. Υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερό στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Παράλληλα, τονίζει πως τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ίδια στιγμή προειδοποιώ ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Διαμηνύει πως τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.

0: Με αφορμή το περιστατικό πνιγμού στην περιοχή της Λάρνακας, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής Πόλης Παλίκαρος δήλωσε ότι είναι έγκλημα να κλείνουν οι ναυαγοσωστικοί πύργοι στις 6 το απόγευμα. Υπογράμμισε ότι κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο οι παραλίες θα πρέπει να καλύπτονται από ναυαγοσώστες από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ήλιου. Τόνισε πως η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να μπαίνει στο ίδιο ζύγι με το κόστος. Αναφέρθηκε στη σημαντική προσφορά των ναυαγοσωστών, φέρνοντας ως παράδειγμα την διάσωση από βέβαιο πνιγμό μητέρας και του παιδιού της στην περιοχή της Πάφου στις 12:30 χθες το μεσημέρι. Αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικό κατά το οποίο ο ναυαγοσώστης εκτός υπηρεσίας ειδοποιήθηκε στις 7:30 το πρωί και μετέβη στον κόλπο των Κοραλίων όπου διέσωσε λουόμενο. Ο κύριος Παλίκαρος επανέλαβε πως το πρόβλημα εξέβρεσης ναυαγοσωστών οφείλεται στο γεγονός ότι οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας είναι για 3 ή 4 μήνες. Ως εκ τούτου πρόσθεσε, είναι δύσκολο να σταματήσει κάποιος τη δουλειά του για να απασχοληθεί ως ναυαγοσώστης για μικρό χρονικό διάστημα. Σημείωσε ότι οι προσφερόμενες θέσεις θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 8 μήνες απασχόλησης. Στο μεταξύ, η έγκαιρη επέμβαση ναυαγοσωστών απέτρεψε ενδεχόμενο διπλό πνιγμό στη Λεμεσό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ναυαγοσωστικής Μονάδας Λεμεσού, στις 5:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 25χρονος από τον ΕΠΑΛ επιχείρησε να επιστρέψει από τους βράχους προς την Αχτή, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καλή γνώση κολύμβησης και διέθετε περιορισμένες δυνάμεις. Ο νεαρός άρχισε να πνίγεται και σε κατάσταση πανικού προσπάθησε να κρατηθεί από την σύζυγό του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν σοβαρά και οι δύο. Οι ναυαγοσώστες που επέβλεπαν την περιοχή ανταποκρίθηκαν αμέσως και με τη χρήση ναυαγοσωστικής σανίδας ανέσυραν τον νεαρό με ασφάλεια. Μετά τη μεταφορά του στην Αχτή, ο 25χρονος εξετάστηκε από τους ναυαγοσώστες οι οποίοι του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και κρίθηκε πως δεν χρειάζεται η διακομιδή του στο νοσοκομείο. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας ετοιμάζεται να εισηγηθεί αύξηση κατά ακόμη 1/3 των ρωσικών οντοτήτων στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Σε δηλώσεις στη γερμανική εφημερίδα Deutsche Welle, σημειώνει ότι αυτό το φθινόπωρο θα προτείνει τον πιο φιλόδοξο κατάλογο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Επισημαίνει ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη κοστίσει πολύ ακριβά στη Ρωσία, στερώντας από την πολεμική μηχανή της πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Από το ξέσπασμα του πολέμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει 21 δέσμες κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Στον κατάλογο κυρώσεων κατά της Μόσχας περιλαμβάνονται περίπου 3.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Προβληματισμό για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της επαρχίας Πάφου εξέφρασε ο διευθυντής του τμήματος Ζασών Σάβας Εζεκιήλ με αφορμή και τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν πρόσφατα στη Λισό, λέγοντας ότι κάτι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή και πως το φαινόμενο πρέπει να διερευνηθεί σοβαρά. Ο κ. Εζεκιήλ είπε ότι στη Λισό καταγράφηκαν δύο εστίες σε απόσταση περίπου 500 μέτρων μεταξύ τους, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι πρόκειται για σκόπιμες πυρκαγιές. Συνέδεσε τα νέα περιστατικά με σειρά πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια από τη Δρούσα μέχρι το Προδρόμι καθώς και στο Σκούλι. Έκανε λόγο για φαινόμενα που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο γεωγραφικό τρίγωνο και τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθούν. Τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 3 το απόγευμα στην περιοχή Πισουρίου και έθεσε σε πυροσβεστικές δυνάμεις σε συναγερμό διερευνούν μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από την άκρη του αυτοκινητόδρομου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η πυρκαγιά κατέκαυσε 4 εκτάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, ορούς από σκύβαλα και άχρηστα υλικά σε χαράδρα, καθώς και αριθμό δέντρων και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 7 και 5 το βράδυ. Για την κατάσβεση εργάστηκαν 8 πυροσβεστικά οχήματα από τους πυροσβεστικούς σταθμούς Λεμεσού, ενώ κινδύνευσαν και προστατεύτηκαν μεμονωμένες κατοικίες. Για την κυβέρνηση και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας η ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν φτάνει μέχρι και την πιο μικρή κοινότητα, μεταφραζόμενη σε καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερες υποδομές, ευκαιρίες και προοπτικές, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, εγκαινιάζοντας χθες βράδυ το νέο κοινοτικό πάρκο στην Κρήτου Μαρότου. Το κοινοτικό πάρκο φέρει το όνομα του Μητροπολίτη Κίκου και τη Λυρία Νικηφόρου, του οποίου γενέτειρα είναι η Κρήτου Μαρότου, και ο οποίος τέλεσε τα εγγένεια μαζί με τον κύριο Λετιμπιώτη, που εκπροσωπούσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε ανάρτηση του, ο κύριος Λετιμπιώτης χαρακτήρισε το έργο κάτι περισσότερο από την ολοκλήρωση μιας ακόμη υποδομής, υπογραμμίζοντας ότι δημιουργεί ένα νέο χώρο ζωής για την κοινότητα. Παρά τις προσπάθειες του Δήμου να καθαρίσει και να ευπρεπίσει το ψαροχώρι, η κατάσταση επανέρχεται στα ίδια, καταγγέλει ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, πριν από δύο μήνες έγινε καθαρισμός της περιοχής, ενώ πριν από περίπου μια εβδομάδα πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος και η κατάσταση επανέρχεται ξανά και ξανά. Άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται μέσα στο πάρκο, να χρησιμοποιούν δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους για τις καθημερινές τους ανάγκες, ενώ σκουπίδια, καταστασία και εγκατάλειψη κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους. Με προσωπικό ασφαλείας εργάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Πάφου μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, τα γραφεία της Δημοτικής Υπηρεσίας, Τμήμα Διοίκησης, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, αλλά είναι κλειστά για το κοινό. Τα συνεργεία του Δήμου, που είναι επιφορτισμένα με την αποκομιδή των σκυβάλων, τον οδοκαθαρισμό, τη συντήρηση του πρασίνου, τη λειτουργία των οργανωμένων παραλίων και την αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα υδροδότησης της πόλης, εργάζονται με μειωμένο προσωπικό. Η αποκομιδή των σκυβάλων διεξάγεται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Η τροχονομική υπηρεσία συνεχίζει να εργάζεται ασκώντας έλεγχο της στάθμευσης οχημάτων και τα άλλα καθήκοντά της. Κλειστός και ο ΕΟΑΠΑΦΟΥ εν ώψη των εορτών. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ ενημερώνει το κοινό ότι εν ώψη των εορτών τα κεντρικά γραφεία και τα κέντρα εξυπηρέτησης θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την 3η 18 Αυγούστου. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Έλληνα Ειρήνη, που βρίσκεται στην Δανάης 31Β έναντι Ολυμπίκ Λακούν Ριζόρτ πρώην Αμαθού στην Κάτω Πάφο, και Γαβριήλ Παναγιώτης, που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Χοτέλς Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά στα παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη, κυρίως στα νότια και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτική ως βορειοδυτική, ασθενής και τοπικά μέτρη 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά απόγειοι, ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και στα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη, ενώ στα νότια και στα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νότια παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή, ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, και το απόγευμα στα προσύνευα παράλια ή και σε καταιγίδα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: 95.2.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Are you ready, Boots? Start walking. Μικρές ώρες.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Αύγουστο, τον μήνα που διανύουμε και τελειώνει σε λίγες μέρες. Και έχω να σας πω 10 αποφθέγματα για τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι ο αργός ευγενικός μήνας που απλώνεται περισσότερο από όλους τον χρόνο. Χασμουριέται και παραμένει με το φως στις παλάμες του. Είναι το ένα από αυτά, το οποίο το έχει πει η Βικτόρια Έριξον. Το δεύτερο, η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου κρέμεται στην κορυφή του καλοκαιριού σαν το ψηλότερο κάθεσμα σε μια ρόδα Λούνα Πάρκ όταν σταματάει την περιστροφή της. Δεν μου φάνηκε τόσο καλό αυτό. Επιστρέφουμε, θα σας πω και περισσότερα αποφθέγματα για τον Αύγουστο σε λίγο εδώ στη Ραδιοθεραπεία.

Εδώ είμαστε λοιπόν στη ραδιοθεραπεία και μιλάμε για τον Αύγουστο και για τα αποφθέγματα. Αγαπάω τα σύνορα. Ο Αύγουστος είναι τα σύνορα ανάμεσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Είναι ο πιο όμορφος μήνας που ξέρω, είπε ο Τόβ Τζόνσον. Νομίζω ότι ο Σεπτέμβρης είναι αυτό τουλάχιστον στην Ελλάδα. Που είναι, ναι, ο Αύγουστος είναι πιο καλοκαίρι, είναι πιο καύσωνας, είναι πιο ζέστη. Ο Αύγουστος γλίστησε μακριά σε μία στιγμή μέσα στο χρόνο. Taylor Swift, εμετός, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το θεωρούν ένα από τα κορυφαία. Το πέμπτο λοιπόν απόφευμα λέει: ο Αύγουστος έχει περάσει και όμως το καλοκαίρι συνεχίζει με το ζόρι να γεννά μέρες. Φυτρώνουν κρυφά ανάμεσα στα κεφάλια του έτους. Jonathan Safran Forel. Δεν ξέρω τι έχει πει πριν το πει αυτό, αλλά το θεωρούμε ένα από τα σημαντικότερα, ένα από τα 10 σημαντικότερα αποφθέματα για τον Αύγουστο. Επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα 5.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε. Αδαμάντιο Κοραή 25, στην Κάτω Πάφο, στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες, καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical .com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

συνεχίζουμε με τα κομψά, αλλά όχι απαραίτητα σύμφωνα αποφράγματα για τον Αύγουστο. Και λέμε τώρα, εισπνεύστε την γλυκύτητα που ιωρείται τον Αύγουστο. Τι λέτε, παιδιά, τώρα αλήθεια? Την γλυκύτητα τον Αύγουστο, δεν νομίζω. Να μου πείτε το Μάιο, τον Απρίλιο, την Άνοιξη, τον Αύγουστο είναι λίγο πιο, τα πράγματα λίγο πιο σκληρά. Εξαρτάται και που εισπνέει αυτή τη γλυκύτητα. Έβδομο από το πρωί, αυτό το πρωί ο ήλιος αντέχει και μετά την αυγή συνειδητοποιώ ότι είναι Αύγουστος η τελευταία αντίσταση του καλοκαιριού. Το ακούω αυτό. Το ακούω, αν και νομίζω ότι πάλι Σεπτέμβρης είναι πιο δυνατός. 8. Ο Αύγουστος είναι σαν την Κυριακή του καλοκαιριού. Ισχύει, ισχύει. Είναι τεμπέλης, είναι ο μήνας που οι περισσότεροι παίρνουν τις άδειές τους. Είναι σαν την Κυριακή του καλοκαιριού.

είπαμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με τα αποφέρματα του Αυγούστου και μείναν άλλα δύο για να τελειώσουμε τον Δεκάλογο. Όλα τα καλά, όλα τα μαγικά πράγματα συμβαίνουν μεταξύ των μηνών Ιουνίου και Αυγούστου, είπε η Τζένι Χαν. Και αυτό πρέπει να ήταν όχι σε καλό φεγγάρι. Το φύλωμα χάνει τη φρεσκάδα του κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και εδώ και εκεί ένα κίτρινο φύλλο εμφανίζεται σαν την πρώτη γκρίζα τρίχα στα μαλλιά μιας όμορφης γυναίκας. Αυτά τα λένε για να ψήσουν τώρα, φαντάζομαι, για να δείξουν ότι εμείς, κοίταξε, είμαστε λίγο αυτό και πώς τα λέμε, τι ωραία που τα λες. Δεν ξέρω. Αυτά ήταν 10 αποφέρματα για τον Αύγουστο που με τα οποία ασχοληθήκαμε σήμερα. Δεν μ' άρεσε σχεδόν κανένα από αυτά να τα λέω. Απλά ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας, μιας και κάποιος ή κάποια από εσάς συμφωνεί.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Συνάντηση διαπραγματευτών θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα για προετοιμασία της συνάντησης του Προέδρου

εβδομάδες. Ερωτηθεί σχετικά, είπε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για κάθοδο της Μαρία Άγγελα Ολκίν στην Κύπρο. Ο κύριος Δετιμπιώτης σημείωσε ακόμη ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα. Σημείωσε ωστόσο ότι η συνάντηση δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Σχετικά με αναφορές για ενδεχόμενη είσοδο της Αιγύπτου στη Συμφωνία της Μέκκας, είπε πως η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη, σημειώνοντας πως τέτοιες συμφωνίες δεν θα πρέπει να προσεγγίζονται με απλουστευμένο τρόπο. Υπέδειξε ταυτόχρονα πως η διμερής συνεργασία Κύπρου-Αιγύπτου διανύει την καλύτερη της περίοδο. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης ανήμερα του 15 Αυγούστου. Η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εντείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που εισέρχονται σε διεθνή ύδατα. Υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερό στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Παράλληλα, τονίζει πως τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ίδια στιγμή προειδοποιεί ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Διαμηνύει πως τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Με αφορμή το περιστατικό πνιγμού στην περιοχή της Λάρνακας, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής Πόλης Παλίκαρος δήλωσε ότι είναι έγκλημα να κλείνουν οι ναυαγοσωστικοί πύργοι στις 6 το απόγευμα. Υπογράμμισε ότι κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο οι παραλίες θα πρέπει να καλύπτονται από ναυαγοσώστες από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ήλιου. Τόνισε πως η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να μπαίνει στο ίδιο ζύγι με το κόστος. Αναφέρθηκε στη σημαντική προσφορά των ναυαγοσωστών, φέρνοντας ως παράδειγμα την διάσωση από βέβαιο πνιγμό μητέρας και του παιδιού της στην περιοχή της Πάφου στις 12:30 χθες το μεσημέρι. Αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικό κατά το οποίο ο ναυαγοσώστης εκτός υπηρεσίας ειδοποιήθηκε στις 7:30 το πρωί και μετέβη στον κόλπο των Κοραλίων όπου διέσωσε λουόμενο. Ο κύριος Παλίκαρος επανέλαβε πως το πρόβλημα εξέβρεσης ναυαγοσωστών οφείλεται στο γεγονός ότι οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας είναι για 3 ή 4 μήνες. Ως εκ τούτου πρόσθεσε, είναι δύσκολο να σταματήσει κάποιος τη δουλειά του για να απασχοληθεί ως ναυαγοσώστης για μικρό χρονικό διάστημα. Σημείωσε ότι οι προσφερόμενες θέσεις θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 8 μήνες απασχόλησης. Στο μεταξύ, η έγκαιρη επέμβαση ναυαγοσωστών απέτρεψε ενδεχόμενο διπλό πνιγμό στη Λεμεσό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ναυαγοσωστικής μονάδας Λεμεσού στις 5:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 25χρονος από τον ΕΠΑΛ επιχείρησε να επιστρέψει από τους βράχους προς την Αχτή, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καλή γνώση κολύμβησης και διέθετε περιορισμένες δυνάμεις. Ο νεαρός άρχισε να πνίγεται και σε κατάσταση πανικού προσπάθησε να κρατηθεί από την σύζυγό του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν σοβαρά και οι δύο. Οι ναυαγοσώστες που επέβλεπαν την περιοχή ανταποκρίθηκαν αμέσως και με τη χρήση ναυαγοσωστικής σανίδας ανέσυραν τον νεαρό με ασφάλεια. Μετά τη μεταφορά του στην Αχτή, ο 25χρονος εξετάστηκε από τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και κρίθηκε πως δεν χρειάζεται η διακομιδή του στο νοσοκομείο. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάια Κάλλας ετοιμάζεται να εισηγηθεί αύξηση κατά ακόμη 1/3 των ρωσικών οντοτήτων στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Σε δηλώσεις στη γερμανική εφημερίδα Deutsche Welle σημειώνει ότι αυτό το φθινόπωρο θα προτείνει τον πιο φιλόδοξο κατάλογο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Επισημαίνει ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη κοστίσει πολύ ακριβά στη Ρωσία, στερώντας από την πολεμική μηχανή της πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Από το ξέσπασμα του πολέμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει 21 δέσμες

0: Ρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Στον κατάλογο κυρώσεων κατά της Μόσχας περιλαμβάνονται περίπου 3.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Προβληματισμό για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της επαρχίας Πάφου εξέφρασε ο διευθυντής του τμήματος Ζασών Σάβας Εζεκιήλ με αφορμή και τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν πρόσφατα στη Λισό, λέγοντας ότι κάτι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή και πως το φαινόμενο πρέπει να διερευνηθεί σοβαρά. Ο κ. Εζεκίηλ είπε ότι στη Λισό καταγράφηκαν δύο εστίες σε απόσταση περίπου 500 μέτρων μεταξύ τους, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι πρόκειται για σκόπιμες πυρκαγιές. Συνέδεσε τα νέα περιστατικά με σειρά πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια από την Δρούσα μέχρι το Προδρόμι καθώς και στο Σκούλι. Έκανε λόγο για φαινόμενα που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο γεωγραφικό τρίγωνο και τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθούν. Τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 3 το απόγευμα στην περιοχή Πισουρίου και έθεσε σε πυροσβεστικές δυνάμεις σε συναγερμό διερευνούν μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από την άκρη του αυτοκινητόδρομου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η πυρκαγιά κατέκαυσε 4 εκτάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, ορούς από σκύβαλα και άχρηστα υλικά σε χαράδρα, καθώς και αριθμό δέντρων και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 7 και 5 το βράδυ. Για την κατάσβεση εργάστηκαν 8 πυροσβεστικά οχήματα από τους πυροσβεστικούς σταθμούς Λεμεσού, ενώ κινδύνευσαν και προστατεύτηκαν μεμονωμένες κατοικίες. Για την κυβέρνηση και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας η ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν φτάνει μέχρι και την πιο μικρή κοινότητα, μεταφραζόμενη σε καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερες υποδομές, ευκαιρίες και προοπτικές, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, εγκαινιάζοντας χθες βράδυ το νέο κοινοτικό πάρκο στην Κρήτη του Μαρότου. Το κοινοτικό πάρκο φέρει το όνομα του Μητροπολίτη Κίκου και τη Λυρίας Νικηφόρου, του οποίου γενέτειρα είναι η Κρήτη του Μαρότου, και ο οποίος τέλεσε τα εγκαίνια μαζί με τον κύριο Λετιμπιώτη, που εκπροσωπούσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε ανάρτηση του, ο κύριος Λετιμπιώτης χαρακτήρισε το έργο κάτι περισσότερο από την ολοκλήρωση μιας ακόμη υποδομής, υπογραμμίζοντας ότι δημιουργεί ένα νέο χώρο ζωής για την κοινότητα. Παρά τις προσπάθειες του Δήμου να καθαρίσει και να ευπρεπίσει το ψαροχώρι, η κατάσταση επανέρχεται στα ίδια, καταγγέλει ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, πριν από 2 μήνες έγινε καθαρισμός της περιοχής, ενώ πριν από περίπου μια εβδομάδα πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος και η κατάσταση επανέρχεται ξανά και ξανά. Άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται μέσα στο πάρκο, να χρησιμοποιούν δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους για τις καθημερινές τους ανάγκες, ενώ σκουπίδια, καταστασία και εγκατάλειψη κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους. Με προσωπικό ασφαλείας εργάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Πάφου μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, τα γραφεία της Δημοτικής Υπηρεσίας, Τμήμα Διοίκησης, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, αλλά είναι κλειστά για το κοινό. Τα συνεργεία του Δήμου, που είναι επιφορτισμένα με την αποκομιδή των σκυβάλων, τον οδοκαθαρισμό, τη συντήρηση του πρασίνου, τη λειτουργία των οργανωμένων παραλίων και την αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα υδροδότησης της πόλης, εργάζονται με μειωμένο προσωπικό. Η αποκομιδή των σκυβάλων διεξάγεται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Η τροχονομική υπηρεσία συνεχίζει να εργάζεται ασκώντας έλεγχο της στάθμευσης οχημάτων και τα άλλα καθήκοντά της. Κλειστός και ο ΕΟΑΠΑΦΟΥ εν ώψη των εορτών, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ ενημερώνει το κοινό ότι εν ώψη των εορτών τα κεντρικά γραφεία και τα κέντρα εξυπηρέτησης θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την 3η 18 Αυγούστου. Διανυκτερεύονταν φαρμακεία για απόψε. Έλληνα Ειρήνη, που βρίσκεται στην Δανάης 31Β έναντι Ολυμπίκ Λακούν Ριζόρτ πρώην Αμαθού στην Κάτω Πάφο, και Γαβριήλ Παναγιώτης, που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιοίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά στα παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη, κυρίως στα νότια και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτική ως βορειοδυτική, ασθενής και τοπικά μέτρη 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά απόγειοι ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και στα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη, ενώ στα νότια και στα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νότια παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα προσύνευα παράλια ή και σε καταιγίδα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέρθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Πάφος. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Πάφος. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower

0: kopse.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.

μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
2: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Συνάντηση διαπραγματευτών θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα για προετοιμασία της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρκουρμαν στις 26 Αυγούστου, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσέλθει με επικοδομητική στάση ώστε να επέλθει θετική κατάληξη όσον αφορά τα σημεία διέλευσης. Επανέλαβε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η εισήγηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για ταυτόχρονη διάνοιξη των σημείων διέλευσης σε Αθιένου και μια μιλιά. Σε ό,τι αφορά την καταγραφή των συγκλήσεων από τα Ηνωμένα Έθνη, είπε πως έχει ήδη αρχίσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Ερωτηθεί σχετικά, είπε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για κάθοδο της Μαρία Άγχελα Ολκίν στην Κύπρο. Ο κ. Λετιμπιώτης σημείωσε ακόμη ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα. Σημείωσε ωστόσο ότι η συνάντηση δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Σχετικά με αναφορές για ενδεχόμενη είσοδο της Αιγύπτου στη Συμφωνία της Μέκκας, είπε πως η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη, σημειώνοντας πως τέτοιες συμφωνίες δεν θα πρέπει να προσεγγίζονται με απλουστευμένο τρόπο. Υπέδειξε ταυτόχρονα πως η διμερή συνεργασία Κύπρου-Αιγύπτου διανύει την καλύτερη της περίοδο.

0: κήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εντείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που εισέρχονται σε διεθνή ύδατα. Υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερό στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Παράλληλα, τονίζει πως τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ίδια στιγμή προειδοποιεί ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τελεσμένα ή να επηρεάσουν μόνο μερός το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Διαμηνύει πως τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Με αφορμή το περιστατικό πνιγμού στην περιοχή της Λάρνακας, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής Πόλης Παλίκαρος δήλωσε ότι είναι έγκλημα να κλείνουν οι ναυαγοσωστικοί πύργοι στις 6 το απόγευμα. Υπογράμμισε ότι κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο οι παραλίες θα πρέπει να καλύπτονται από ναυαγοσώστες από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ήλιου. Τόνισε πως η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να μπαίνει στο ίδιο ζύγι με το κόστος. Αναφέρθηκε στη σημαντική προσφορά των ναυαγοσωστών, φέρνοντας ως παράδειγμα την διάσωση από βέβαιο πνιγμό μητέρας και του παιδιού της στην περιοχή της Πάφου στις 12:30 χθες το μεσημέρι. Αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικό κατά το οποίο ο ναυαγοσώστης εκτός υπηρεσίας ειδοποιήθηκε στις 7:30 το πρωί και μετέβη στον κόλπο των Κοραλίων όπου διέσωσε λουόμενο. Ο κύριος Παλίκαρος επανέλαβε πως το πρόβλημα εξέβρεσης ναυαγοσωστών οφείλεται στο γεγονός ότι οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας είναι για 3 ή 4 μήνες. Ως εκ τούτου πρόσθεσε, είναι δύσκολο να σταματήσει κάποιος τη δουλειά του για να απασχοληθεί ως ναυαγοσώστης για μικρό χρονικό διάστημα. Σημείωσε ότι οι προσφερόμενες θέσεις θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 8 μήνες απασχόλησης. Στο μεταξύ, η έγκαιρη επέμβαση ναυαγοσωστών απέτρεψε ενδεχόμενο διπλό πνιγμό στη Λεμεσό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ναυαγοσωστικής μονάδας Λεμεσού στις 5:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 25χρονος από τον ΕΠΑΛ επιχείρησε να επιστρέψει από τους βράχους προς την Αχτή, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καλή γνώση κολύμβησης και διέθετε περιορισμένες δυνάμεις. Ο νεαρός άρχισε να πνίγεται και σε κατάσταση πανικού προσπάθησε να κρατηθεί από την σύζυγό του με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν σοβαρά και οι δύο. Οι ναυαγοσώστες που επέβλεπαν την περιοχή ανταποκρίθηκαν αμέσως και με τη χρήση ναυαγοσωστικής σανίδας ανέσυραν τον νεαρό με ασφάλεια. Μετά τη μεταφορά του στην Αχτή, ο 25χρονος εξετάστηκε από τους ναυαγοσώστες οι οποίοι του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και κρίθηκε πως δεν χρειάζεται η διακομιδή του στο νοσοκομείο. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάια Κάλας ετοιμάζεται να εισηγηθεί αύξηση κατά ακόμη 1/3 των ρωσικών οντοτήτων στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Σε δηλώσεις στη γερμανική εφημερίδα Deutsche Welle σημειώνει ότι αυτό το φθινόπωρο θα προτείνει τον πιο φιλόδοξο κατάλογο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Επισημαίνει ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη κοστίσει πολύ ακριβά στη Ρωσία, στερώντας από την πολεμική μηχανή της πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Από το ξέσπασμα του πολέμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει 21 δέσμες κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Στον κατάλογο κυρώσεων κατά της Μόσχας περιλαμβάνονται περίπου 3.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Προβληματισμό για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της επαρχίας Πάφου εξέφρασε ο διευθυντής του τμήματος Ζασών Σάβας Εζεκιήλ με αφορμή και τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν πρόσφατα στη Λισό, λέγοντας ότι κάτι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή και πως το φαινόμενο πρέπει να διερευνηθεί σοβαρά. Ο κύριος Εζεκίηλ είπε ότι στη Λισό καταγράφηκαν δύο εστίες σε απόσταση περίπου 500 μέτρων μεταξύ τους, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι πρόκειται για σκόπιμες πυρκαγιές. Συνέδεσε τα νέα περιστατικά με σειρά πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια από τη Δρούσα μέχρι το Προδρόμι καθώς και στο Σκούλι. Έκανε λόγο για φαινόμενα που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο γεωγραφικό τρίγωνο και τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθούν. Τα αίτια της πυρκαγιάς που

0: ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 3 το απόγευμα στην περιοχή Πισουρίου και έθεσε σε πυροσβεστικές δυνάμεις σε συναγερμό. Διερευνούν μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από την άκρη του αυτοκινητόδρομου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η πυρκαγιά κατέκαυσε 4 εκτάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, ορούς από σκύβαλα και άχρηστα υλικά σε χαράδρα, καθώς και αριθμό δέντρων, και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 7 και 5 το βράδυ. Για την κατάσβεση εργάστηκαν 8 πυροσβεστικά οχήματα από τους πυροσβεστικούς σταθμούς Λεμεσού, ενώ κινδύνευσαν και προστατεύτηκαν μεμονωμένες κατοικίες. Για την κυβέρνηση και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν φτάνει μέχρι και την πιο μικρή κοινότητα, μεταφραζόμενη σε καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερες υποδομές, ευκαιρίες και προοπτικές, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, εγκαινιάζοντας χθες βράδυ το νέο κοινοτικό πάρκο στην Κρήτου Μαρότου. Το κοινοτικό πάρκο φέρει το όνομα του Μητροπολίτη Κίκου και τη Λυρίας Νικηφόρου, του οποίου γενέτειρα είναι η Κρήτου Μαρότου, και ο οποίος τέλεσε τα εγκαίνια μαζί με τον κύριο Λετιμπιώτη, που εκπροσωπούσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε ανάρτηση του, ο κύριος Λετιμπιώτης χαρακτήρισε το έργο κάτι περισσότερο από την ολοκλήρωση μιας ακόμη υποδομής, υπογραμμίζοντας ότι δημιουργεί ένα νέο χώρο ζωής για την κοινότητα. Παρά τις προσπάθειες του Δήμου να καθαρίσει και να ευπρεπίσει το ψαροχώρι, η κατάσταση επανέρχεται στα ίδια, καταγγέλει ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, πριν από 2 μήνες έγινε καθαρισμός της περιοχής, ενώ πριν από περίπου μια εβδομάδα πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος και η κατάσταση επανέρχεται ξανά και ξανά. Άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται μέσα στο πάρκο, να χρησιμοποιούν δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους για τις καθημερινές τους ανάγκες, ενώ σκουπίδια, καταστασία και εγκατάλειψη κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους. Με προσωπικό ασφαλείας εργάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Πάφου μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, τα γραφεία της Δημοτικής Υπηρεσίας, Τμήμα Διοίκησης, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, αλλά είναι κλειστά για το κοινό. Τα συνεργεία του Δήμου, που είναι επιφορτισμένα με την αποκομιδή των σκυβάλων, τον οδοκαθαρισμό, τη συντήρηση του πρασίνου, τη λειτουργία των οργανωμένων παραλίων και την αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα υδροδότησης της πόλης, εργάζονται με μειωμένο προσωπικό. Η αποκομιδή των σκυβάλων διεξάγεται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Η τροχονομική υπηρεσία συνεχίζει να εργάζεται ασκώντας έλεγχο της στάθμευσης οχημάτων και τα άλλα καθήκοντά της. Κλειστός και ο ΕΟΑΠΑΦΟΥ εν ώψη των εορτών, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ ενημερώνει το κοινό ότι εν ώψη των εορτών τα κεντρικά γραφεία και τα κέντρα εξυπηρέτησης θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την 3η 18 Αυγούστου. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Έλληνα Ειρήνη, που βρίσκεται στην Δανάης 31Β έναντι Ολυμπίκ Λακούν Ριζόρτ πρώην Αμαθού στην Κάτω Πάφο, και Γαβριήλ Παναγιώτης, που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά στα παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη, κυρίως στα νότια και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτική ως βορειοδυτική ασθενής και τοπικά μέτρη 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά απόγειοι ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και στα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη, ενώ στα νότια και στα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νότια παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής μέχρι 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, και το απόγευμα στα προσύνευα παράλια ή και σε καταιγίδα μέχρι ισχυρή πεντεμποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Στα CIS Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στα CIS Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Γεια σας, είμαι η Αμαριλής.
3: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
5: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
6: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
8: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2, το πρώτο ραδιοφωνό της Πάφου.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα όλη μέρα. Κατά καλό καιρό. Εμείς βέβαια είμαστε εδώ στο ρικοντισιονάκι μας, έτσι. Εδώ στο στούντιο γίνεται έτσι πολύ ωραία. Το έχουμε κάνει Βόρειο Πόλο. Σε λίγο θα κάνουμε και χιονανθρώπους. Με συγχωρείτε, λογικό είναι θα οριστήσουμε. Να ορίστε, αυτά λέω. Σε λίγο θα είμαστε στο στούντιο τον Αύγουστο. Θέλω να χελάσω και δεν μπορώ. Με το ρικοντίσιο στους 16 θα κάνουμε χιονανθρώπους. Θα έρχονται να μας φέρουν εδώ το delivery, τα καφεδάκια μας και θα μας βλέπουν με μπουφάν, κασκόλ και τέτοια. Λοιπόν, έτσι θα τον περάσουμε τον Αύγουστο. Θέλετε, δεν θέλετε. Δεν έχει καμία σημασία αν έξω καίγεται το σύμπαν. Εμείς εδώ είμαστε δροσερά.

ξέρω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Τι περιμένουμε να ακούσουμε από την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να τα βάλουμε κάτω σε μια ωραία σειρά. Έχουμε ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Μπορεί να συζητήσουμε viral, κουτσουμπολιά, πράγματα, ξέρετε, είμαστε και λίγο της κλειδαρότρυπας. Έχουμε ανεκδοτάρες, έχουμε πρόταση ταινιών, έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια, έχουμε social media να στέλνετε μηνύματα. Δηλαδή, σπαθιά να καταπιώ σε αυτή την εκπομπή, εγώ και οι συνεργάτες μου. Σπαθιά. Θέλετε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να γίνουμε ακροβάτες, ας πούμε. Σας παρακαλώ, δηλαδή, τα έχουμε όλα, σχεδόν. Δηλαδή, όλα, σε μέσα σε 2 ώρες μόνο.

Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να πω χρόνια πολλά στον Θύρσο και τον Μύρον. Σαν σήμερα το 1807 το Κλέρμον, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό ταξίδι στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη, εκεί που προσγειώθηκε και ένα αεροπλάνο.

0: ζητάς.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αν κάτι πρέπει να σου πω είναι ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω τις διακοπές. Όσοι τις κάνατε τώρα, εντάξει, να τις ζήσετε. Αλλά όσοι σιγά σιγά τις έχουμε ολοκληρώσει, νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε ένα mode προσαρμογής.

0: Θέμα τιμής. Θέμα τιμής.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης. Κόσμος FM
2: 95.2.
1: Ραδιόφωνο με άποψη.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ιορδάνης αγαπητός, Summer Edition Tips ακόμα και φυσικά καπέλο γυαλιά. Καλά γυαλιά με φίλτρο, όχι αυτά των 5 ευρώ και αντιλιακό, είναι η πιο χρήσιμη καλοκαιρινή τριάδα. Το καπελάκι σε προστατεύει, τα γυαλιά, αν δεν έχεις τη δυνατότητα να πάρεις καλά γυαλιά με φίλτρα, καλύτερα να μην φοράς γυαλιά. Πραγματικά, γιατί ο σκούρος φακός που δεν έχει φίλτρα ξεγελάει το μάτι και είναι πιο δεκτικό, απορροφά περισσότερη κακή ακτινοβολία ηλιακή, και το αντιλιακό πρέπει να είναι πάντα στην τσέπη σου και όχι μόνο για το σώμα, αλλά και για το προσωπάκι σου. Δεν θέλεις να ρητηδιάσει.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Με συγχωρείτε, αλλά εντάξει, είναι από τα γέλια που έκανα πρώτο το ανέκδοτο. Και είμαστε προφανώς στην ενότητα Too Cold to Be Hot. Ποιο είναι το αγαπημένο μάθημα του καλοκαιριού? Τα κύματα. Θα μπορούσε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Συνεχίζουμε τις προτάσεις ταινιών από τις κινηματογραφικές αίθουσες και για αυτή την εβδομάδα. Και για σήμερα σας προτείνω αυτό που ξέρουν οι γυναίκες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. 20 χρόνια γάμου ξεδιπλώνονται, όπου η Φάνη αποκαλύπτει στον σύζυγό της ότι δεν έχει βιώσει ποτέ οργασμό. Μετά από 20 χρόνια, Παναγία μου, τι ιστορία είναι αυτό. Εκείνος αποφασίζει να αντιμετωπίσει το θέμα σχεδόν σαν επιστημονικό project και ξεδιπλώνεται μια πάρα πολύ δυνατή ιστορία. Είναι μια γαλλική κομεντή για την οικειότητα, την επικοινωνία και το πόσο καλά γνωρίζουμε τελικά τον άνθρωπο με τον οποίο ζούμε.

0: μου το πιο μεγάλο.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Δευτέρας έχει ολοκληρωθεί. Δύο ώρες γεμάτες επιτυχίες φτάσανε στο τέλος τους. Καλή δύναμη σε ό,τι για κάνετε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και φυσικά σας περιμένω αύριο στην εκπομπή της Τρίτης. Μην ξεχνάτε να μας βρίσκετε στα social media, να μας ακολουθείτε, γιατί τα λέμε και εκεί και μοιραζόμαστε και εκεί πολύ πολύ όμορφες στιγμές.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να περάσατε όμορφα το τριήμερο που προηγήθηκε. Καινούργια εβδομάδα, είμαστε μαζί σας καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και αμέσως τώρα έρχονται τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν.

0: νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Δευτέρας νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Θύρσο και στο Μύρο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1833, με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1918 ιδρύεται η εταιρεία της Τούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας. Σαν σήμερα το 1944, μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. Σαν σήμερα το 1973, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Angie. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

τσιγάρα. Μπαίν σε μια ντάρα, μες στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέκες αλλού, τα κανάλια μετράς. Στις ψυχές σου ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τύπους περνάς που κοιτάς με ρωτάς. Ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του ουρανού.

και ζεις ό,τι θες. Πες μου τι ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεμένοι κανείς, στα βράδια ζαρώνω να ζώνουν σιωπές.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Ήλιος κόκκινος ζεστός.

Μπαλαλαϊκά στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Sports on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

Ζωζός 95.2. Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.